γλακ, στρατό γλακ. Όλον, στο πτήσι με θρούν να σπέλ, παίρνει αδρούδι ξενούχ. Και μη φύρεν, αλλά ξύρεν, σε